Αχασίμε, μούφε μαν, μαρουενό στίντσι μαν. Απέλαγα μου δίσε καμάνε καμασέριγε, αγχώτσο θέγουανα με μασέριγε μόνα χουια μπάτσατ. Θα τσινλένα εμπαχέ τσίπα ο 95.6. Ήτλουν τσαγαχάν. Αγέτσα μάιε, απέλαγα μου δίσε καμόνο καμασέριγε, μόνα μπακιά χάι.